0: Τις χουνιλές λα έσλι, κάνα τσιν, κάουα τσιν, σαχ άλλου, σαχ του ίσ, λίτιο κέτσι το κόντσα, λιχουνχούντσι τσούτρελι, εσκουέλα δε κάμπο, σα λιχουνχούντσι κοοπερατίβα, παρπιτιό τσικουλάκλι, προγέκτο κουακλίκ, Κολομπίν Ισβάν Σοκοδεβίτ, Ινιστέν, Τεναμίτ Καναδά, Χουαχουίροτ, Εν Πεδεκοβέρα, Νίκακ Ελεβοκπάλ.
1: Ρενάκ τεσσακόν κουτσίκ, Σαντισκά, Τασάλ, Λιτσολόκ, Παρκουίτιο κότσι, Ατινάκ, Τσιρίς, Λαχκαμολβέ, Ουτλίς τσακονίκ, Σαέπ, Λιχουνχού, Τσικοπερατίβα, Τιοκόχκουιτσι, Ατινάκ, Τσιρίς, Λικοκσούλ, Λίνικεκ, Αγγελάκ, Σα, Λιχουνχού, Τσιακουίνκ, Χω, Αχκουί, Λιρουσιλάλ, Li rau pali kokche sa ebli akwin ko kambi ng kapoklech ol renak yoke si sakong sa lihunghu si kooperativa.
0: Litsoloka kwe tatiklak sa li rosha man relipo a in. Ninkes koy beni utho kanak kwe terabili esil sa li putesipal atin a in.

0: Ισχυρή λε, Έσλι, Κανατσίν, Καουατσίν, Σαχ, Αλ, Σαχ, Του, Ισ, Λιτιοκέτσι, Τσακόν, Σαλιχουνχούντσι, Τσούρδελι, Εσκουέλα, Δε Κάμπο, Σαλιχουνχούντσι, Κοοπερατίβα, Παρφιτιό, Τσικουλάκλι, Προγέκτο, Κουατλίκ, Χολομπιμ, Ισπάν, Σοκοδέβιτ, Ινιστέν, Τεναμίτ, Καναδά, Χουαχουίροτ, Εν, Περεκοβέρα, Νίνκακ, Ελεβοκπάλ.
1: Ρενάκ, Τεσσακόν, Κουτσίκ, Σαλιχκά, Τασάλ, Λιτσολόκ. Παρκούι τιοκότσι ατινάκ τσιρίς λαχ καμολβέ ούτ λις τσακονίκ σα έπ λιχουνχού τσι κοπερατίβα τιοκόχκουι τσι ατινάκ τσιρίς λικοκσούλ λινικέκ αγγελάκ σα λιχουνχού τσι ακουίνκ χω αχκουί λι ρουσιλάλ λι ραουπάλ λικοκτσέ σα έπ λι ακουίνκ χω καμπί ναν καπόκλετς ολ ρενάκ τιοκές τσι τσακόν σα λιχουνχού τσι κοπερατίβα.
0: Λιτσολόκα κουέ τα τικλάκ σαλιρόσα μάνρε λιπό αίν. Νιν κεσκόι βενί ούτχο κάνα χουί τεραβίλι εσίλ σαλί που τεσιβάλ ατίν αίν.